0: Ağ eski paltom, her biri ayrı okşar. Yaşattığım acılar, her biri ayrı okşar.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μην την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας το 18ο και 19ο αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον, η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας. Τρίτον, η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί το κοινωνικών αντιθέσεων. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της σταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεώνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς, αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου, οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας, τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα, προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα, είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση, εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών εργατών μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών, οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες, να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός που προσδιορίζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα. Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνδεση των κοινωνιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο. Γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα, στον 20ο αιώνα, μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Περνάς μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι.

διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλώ, να μην κρυώνεις, να σου

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

πως έχεις πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Στάση εργασίας.
1: Στάση εργασίας.
0: Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες.

Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας το 18ο και 19ο αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, δεύτερον η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας. Τρίτον, η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί των κοινωνικών αντιθέσεων. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της Σταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεώνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών, εργατών, μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύσιμο.
των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών, οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες, να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός που προσδιορίζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα. Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνδεση των κοινωνιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο. Γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη Γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας, που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα, στον 20ο αιώνα, μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός, για να ξεχάσει δεν μπορεί αυτό.

από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις αυτούς που φεύγουν

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

στο χρόνο. Μη κοιμηθείς, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε αγαπώ και δεν αντέχω άλλο πόνο. Σε ευχαριστώ που με κρατάς να ζω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

στα σκοτεινά σημεία των ματιών σου, σ' αυτό το γέλιο το πλάνο, ό,τι βρίσκω στο δρόμο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Στα σκότεινα, στα φώτεινα σ' ακολουθώ. Αριστερά ή δεξιά στριβώ κι εγώ. Εδώ είμαι για σένα εδώ. Εδώ είμαι εγώ.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διευθυντικό

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

πως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων.